Έχει του δέκατα φαβορίτα. Έχει του έποκα περφερία. Σίγουρο κελοφαγιά. Tan lejos y tan lejos y tan cerca. Los ochentas. ¿Cómo olvidarlos?

Έχει του δέκατα φαβορίτα. Έχει του έποκα περιφερία. Σίγουρο και το φαγιά. Tan lejos y tan cerca. Los ochentas. ¿Cómo olvidarlos?